0: Βόλος αν με τίζουν γκες.
1: Καλησπέρα από το Βόλο. Το όνομά μου είναι Γρηγόρης Φανουλάς.
2: Μεν Ανδρέας Διακοντιμήτρης, ein von die drei aus Mezen, Βόλος.
3: Είμαι η Μένη Λαζάρο από το Βόλο.
4: Hello, I'm Vanessa, I'm a party animal. I'm going to tell you some things about nightlife in Βόλος.
5: Ονομάζομαι Βασίλης Αστεράκης.
6: Με Ρόπη, Βόνε, είναι άφησος.
7: Με λένε Παναγιώτα Ρουπακιά, είμαι υπάλληλος εδώ στον αρχαιολογικό χώρο, εργάζομαι.
8: Viele Grüße aus Griechenland. Sie sind sehr willkommen in unserem Land.
0: Willkommen im Land Magnesia. Viel Spaß, wir fliegen gleich los.